0: Απρίλου. Στις πανέες όσο Σελμόλου κάθε βετρίες που εσείς Ήλου ΑΠ
1: Πρώτα είναι FM.
2: All right, so we're back home, of course, with two regular songs from Seychelles, back to back. We'll start with this one.

Λότε έτο, αδε προστάσουν νούμερο 1. Είφε εσύ σιλμπρίλ. Paradise FM. Nous tout le temps là.